να σχολιάσει η Ερμάση Λεχτά. Μάση Λεμπούντια Κάτσιν Τούκου Γανκουνάπα. Άμα Σούα, Άμα Λούλια, Άμα Χέλια. Χίνεμαν τα Γανκουνάκα, Άμα Τσάρι Μουσποπονίκα, η Ουέρα Σίμι, η Ουέρα Κομμουνικασίων Προγράμμα. Σουτ Ια Ισούνι Χασά Παπαγάρι Νιτακιστού Σουάν, Βίλια Ικουνά Σουάν. Χίνεμαν τα Γανσούμα Κουσίσκα, Σούμα, Ούμα Τσάσκα, Σάια Ρίκουνα Κίπα. Χουάκουμάση η Ερμάση. Κουνάν Κασέντσικαϊ Καντσπάνι, Τσούνκα Πουσαχνίου Τσινινίο, Κουνάν Πούντσαϊ Καρσέντσικαϊ, Μάρτεσε Πούντσαϊ, Ισκαϊ Τσούνκο Χνίο Πούντσαϊ, Καϊ Χούλιο Κίλιαμάντα, Καϊ Ισκαϊ Βαράνκα, Ισκαϊ Τσούνκα Σοχτάιο Χουάτα. Ουάου Κεμάσι, Ιάου Ερμάσι, Λιαχταμάσι, Χίναμαν Τραγκουνά Καμετσέριν Σοπούνι, Καϊ Βάιρα Σιμι, Βάρα Κομμουνικασιόν, Προγράμμα Σουτία Ισούνισκα, Ουάου Κεμάσι, Ιάου Ερμάσι, Λιαχταμάσι, Χάτουνα Πάικουι, Cai Huacremasio, Llagua Norte, Potosí 91.5, Yapacaní, Provincia Chile 89.1, San Julián, Provincia Ñuflo, Chávez 90.7, y Cai Montero, Norte Integrado 103.9, Nisja, Huacremasi, Yahuarmasi, Yahtamasi.